0: Χαρή του Αρουσία Κουαχακακούρη, Ρωμάλη, Τζουλία, Έλεν, Λούκας, Μάσα το κάνει καλά να τη δαπροκόρυβα. Αυσε Έλεν Καέντος και κουρουτώ ώρα καχέλα και φάμιλιν Χριστίν Ουάνι θα κουρουτώ κάνει καλά να είσαι Ρωμάλη σε προσκόρυβα. Σίδα και το χωπατή κουρχα κουέσα να ούπα τα ουγκουρουξτήπα σκητώ κουρίχα σαλίνα να βήσα. Ότι και αυσε σαλίνα είσαι να τσέσα μου ότι κουρουμία μα να μην είμαι ούπα κουμα κοινό χωπα καν καντρά. Θα το κοινού κουρίτε κοινάνσα. Ελένα, καίν κοστίνα, καίν καχανάτιζα που κόρυπα. Και όνει και πίτες και το χαούσες μικρόν από την τάγκη το.
1: Καν κανσί καίν τσέσα του μωρέ.
0: Τάγκη πάει.
1: Καίν καχανάτιζα μωρέ, Φρίκο Ίσακς, Χίλτα Ρόες, τόαν καγνάτι κορο καντρί. Ναέν σαγκούπ και μωρό. Ναέν καντάτι και καίν κοάς. Ναέν σαγκούπ καίν κοάς.
2: Moro mitre.
1: Kai kira gomirue.
2: Kai lagi am. Toh tega timo aro bra kan ka vajan nexi. Timo aro ke o po tu grupo aro bai. I pke lifte hero mam dani ba. Konveras kudo ko mamas ka ku gro sa ambai sa na jeza. Ku gro sa nusa. Toh ap ke si top kam ke. Ng hau karabu dia ga si. Tagi kuroni si ba bi. Ei gan gan. Papa sa ke
1: Kan kan kan cesa muare.
2: Yes.
1: Kayan kan kadi moro.
3: Kayan kelas kay dure.
1: Kay kay dago mi dure.
3: Kayro iya tu ada tu sa ro kurun sa tu airi surprise ane ba na ba komen sam si kutu ka kuri kay mo dai kay ga pra mi ba. Sa ga tu au selina nga. Dan abe sa ba kutin ga be sna kay kay ga sin ba kom di mati karu ma di mati. Au tu kay nga so ku kuri sa hai ga ku ta wa vilin.
1: Cecilia Lambert, Florica Coopers, Salina Naves, Tina Isangait, Ted Coreba Batere, Miranke Sasso, Wa, Sodi Quaker Quedi, Wa, Quaker Quenwana. Is that says, what do you say? Nines are good tomorrow.
4: Moro, kain kwa sobe du. To kwa da ke ti kao ki tu se kowe tare kwe di neche nga e hante. Kain tu in elo baku ha trabisi baku. Kain kai kao kwa di dan mine. Kati da gen nji di feri yas. Nji kwa elo pra gwen kwe ba tra. Hai et nes nan kwa kain kwa nara kore ba. Nji teza am chun gwen kare nga ware. Nji ke. Aussi efa classes aline itide nqawisi aussi kwemi brand ti kaup ti kuse kwekwe digeti dagira qom nete tikakuki ai adikabika kwakon abare itide vipta eloba kutu ha amaga idiman abo elopna dira tantriske sesi sanqindidi tanasa akamsa khu amen
1: Kan kan sik kan kan